Έφυγε το τάδε τσάμισα σου σύνο. Κουκούμε σόβο σόβο. Φόρμουλα 086 1942 082. Πούμε μία ετοιμοσύνη. Τα λόγω σου. Κι άλλο σαν τη μάνη. Να βγάλε